0: όταν ήταν παγωναρίνη να μένουν από ροϊ Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα.
0: Ο αφού είναι τα ρά, ο νόα ανακύκα πάει. Δεν είναι που είναι τα ρά, και που είμαι ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα ανακύκα πάει. Ο νόα

0: παιδάκι πας!
1: Σιγόγατε τα γρά, ο χωναχουρίνι καπουμονά, τη πορροϊν, τε τάτα νούκα νιπόμ. Χαρίκι αν κάει ο χωναχονά, μην τάνετε μεντιώτε που είναν, τε τα ηρίκινη καρουγό τε ο νούαν τε γάπου. Ωραία στά, το ουάνα ουά και τε πόχι, η κουκίνη καλή να κύμει τε πορροϊν. Τε τάτα ρίκι καπουμονά, και να παίνει τα έναν τσιόα, αούαν τα
0: καμένα. Ωραία στά, το ουάνα ουά και τε πόχι, η κουκίνη καλή να μου, τε πορροϊν. Τε τάτα ρίκι καπουμονά, και να παίνει τα έναν τσιόα, αούαν τα καραμένα. Ata aras paswa nikanuam. Ori asta towa na tenuwa nuwa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bin lagi aku nak kena sese tua de phone
2: ne. Uri nga bawa de phone. Jadi kon na leteria anda ngai bukim koi trigirnes.
0: Ya kupe.
2: Bukim temen na wo de phone dai na ko. Ya na sese na de kupe. Do recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai baki kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Και είχαν βάγει τον τελεπών να ηρωία μου του, αρρώ ρόμ να κεφώνα.
1: Για, ο ηρέω δεν τα είχαν να βάγει τα ρομορόμο.
2: Ναι, να πού είτε τα είπου και είχαν να κουάνε να μπρομορόμο, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Να είχαν τα μαμά, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
0: Βεπτσόπα.
1: Ay, mga te web top up, ay mga tirang ang te web top up.
0: Te web top up, kung namta yung top up, ay ako tangin niya. Kaya namta po, ay ako mena yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya, kung guwaw ang anek
0: eh. Eh, ibigin tigi po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon top up, oriya nampan telepon ki, ananampan telepon rom, dinia ammais, o nakon pay.
1: Itang roi, hindi wapi mea, watiya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan rin tek. Sinanon na na sinas, what the fuck?

0: είναι μπαγοναρίνι να μένει ένα πορροϊ βοταφόνι Ιωάν Δετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τρίπο ον. Ω τε πόκι, η βουκίνη καρινά μου, τε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τε πονίνα. Ω τε ταρά, το γόνα τε κικαπάι. Τε νουα τε ταρά, το γόνα χωίνς ο νόα τε κικαπάι. Ω τε ταρά, τε νουα τε κικαπάι. Μιμέ ο τε ταρά, το γόνα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά, τε νουα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά, ο νόα τε κικαπάι. Ω τε πίνε το γόνα τε ταρά, ο νόα τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, τερικα, wonderful.
0: Πορροϊ είναι να μαγαίνα, κουάιτε ταρά, ονόα ανακίκα πάει. Την επίτε ταρά, τη βήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι επίτε ταρά, τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάντε, κομμάντε, κομμάντε, wonderful.
0: Την επάντονε, εσένε τα.